χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις στα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999. Αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με 2 βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια

0: η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού, και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Φωτεινή Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego nie tylko debatują i głosują. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi ich pracy – obowiązkom sprawozdawców. Po tym, jak Komisja Europejska przedłoży Parlamentowi nowy projekt przepisów, rozpoczynają się prace w Komisji Parlamentarnej. Wybór komisji zależy od tego, czego dotyczą przepisy. Na przykład, jeżeli wniosek dotyczy transportu zwierząt gospodarskich, trafi on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie komisja wyznacza sprawozdawcę, który jest swojego rodzaju kierownikiem projektu. Sporządza on sprawozdanie w sprawie wniosku. Może w nim zaproponować poprawki, to znaczy usunięcie, zmiany lub dodanie fragmentów tekstu. Sprawozdawca musi przede wszystkim dobrze przygotować się do pracy. Oczywiście nie jest pozostawiony sam sobie. Pomagają mu inni posłowie oraz komisja, w której zasiada. Aby uzyskać pełniejszy ogląd na daną sprawę, może zwrócić się o pomoc do ekspertów zewnętrznych lub specjalistów z innych instytucji unijnych. Sprawozdawca sporządza jak najbardziej szczegółowe i dogłębne sprawozdanie. Uwzględnia w nim wszystkie możliwe konsekwencje przyjęcia nowego prawa. Bierze pod uwagę każdą możliwość interpretacji, analizuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Dlatego jego praca jest bardzo ważna. Nad sprawozdaniem dyskutuje właściwa komisja parlamentarna. Może je zmieniać, a nawet zlecić jego napisanie od nowa. Kiedy wreszcie je przyjmie, sprawozdawca przedstawia efekt końcowy na posiedzeniu plenarnym parlamentu. Sprawozdanie zawiera uzasadnienie, projekt rezolucji ustawodawczej i poprawki, które poddaje się pod głosowanie. Oczywiście parlament może odrzucić sprawozdanie, ale jeśli je przyjmie, jest to w dużej mierze zasługa sprawozdawcy. Zastanawiacie pewnie, jak wybiera się sprawozdawców. Decyzja, komu powierzyć tę delikatną misję, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, grupy polityczne umawiają się między sobą i proponują, kto będzie sprawozdawcą w danej kwestii. W rzadkich przypadkach komisja wyznacza dwóch współsprawozdawców, którzy zajmują się tą samą sprawą. Było tak chociażby w przypadku sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Po drugie, grupy polityczne ustanowiły system punktowy. Każda z grup dysponuje określoną liczbą punktów. Im grupa jest liczniejsza, tym więcej punktów ma do dyspozycji. Grupy licytują, która z nich przeznaczy więcej punktów na dane sprawozdanie. Sprawozdawcą zostaje posłów z grupy, która zwycięży w licytacji. Oczywiście ważne są również kompetencje posła i jego zainteresowanie tematem. To jednak nie wszystko. Czasami komisja, której powierzono sprawę, prosi inną komisję o opinię. Zdarza się też, że jakaś komisja chce wypowiedzieć się na temat sprawozdania powierzonego drugiej komisji. Komisje te mogą zwrócić się do przewodniczącego parlamentu, aby wyznaczył jedną komisję jako komisję przedmiotowo właściwą, a drugą jako komisję opiniodawczą. Komisja opiniodawcza mianuje następnie własnego sprawozdawcę. Wróćmy na chwilę do naszego wniosku w sprawie transportu zwierząt gospodarskich. Komisją przedmiotowo właściwą byłaby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Transportu i Turystyki mogłaby jednak zostać poproszona o przygotowanie opinii. Wyznaczyłaby wówczas własnego sprawozdawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego już sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Pracowało nad nim troje sprawozdawców z trzech komisji opiniodawczych. Dlatego sprawozdanie, które parlament przyjął na posiedzeniu plenarnym w marcu 2024 roku, jest dziełem co najmniej pięciu sprawozdawców. Poza tym w parlamencie mamy kontrsprawozdawców. Wyznaczają ich grupy polityczne, które chcą monitorować postęp prac nad sprawozdaniem. Reprezentują oni punkt widzenia grupy na dany temat. Negocjują z innymi grupami politycznymi i pomagają wypracować kompromis. Ciekawostka. Każde sprawozdanie ma oficjalną nazwę, często bardzo długą, ale jest powszechnie znany pod nazwiskiem swojego sprawozdawcy. To wyraz uznania dla ich skrupulatnej i nieocenionej pracy w Parlamencie Europejskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: te behouden. Op die manier kunnen we besmettingen en ziektes tegengaan die bijvoorbeeld te wijten zijn aan ongelukken, ontoereikende controle, voedselfraude of natuurlijke gebeurtenissen. Elk jaar wordt 1 op de 10 mensen wereldwijd ziek als gevolg van voedsel. Vooral jonge mensen en de armste leden van de samenleving worden hierdoor getroffen. De EU heeft brede beleidsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig en voedzaam is, dat we hoge normen voor de gezondheid van dieren en de bescherming van planten hanteren en dat voedingsetiketten duidelijke informatie over de oorsprong en de ingrediënten van het product bevatten. Zo wil de EU de gezondheid van de burger en de belangen van de consument beschermen. Het voedselveiligheidsbeleid van de EU is ontstaan uit de behoefte aan een interne markt en als antwoord op crisissen op het vlak van volksgezondheid. Na de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 streefde deze naar een harmonisering van de voedingswetten om de handel te vergemakkelijken en eerlijke concurrentie te waarborgen. Tijdens de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kwamen ernstige tekortkomingen op het gebied van regelgeving aan het licht. Zo waren er de dioxinecrisis en de uitbraak van BSE, beter bekend als de gekke koeienziekte. Het was dus duidelijk dat er strenge, gecentraliseerde voedselveiligheidsmaatregelen moesten komen. De EU reageerde door in 2002 de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid op te richten en de verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving goed te keuren. Het doel van deze inspanningen was de gezondheid van de consument te beschermen en het vertrouwen van het grote publiek in de voedingsketen te behouden. In mei 2020 presenteerde de Europese Commissie haar Van Boer tot Bord-strategie, een beleidskader dat een hoeksteen van de Europese Green Deal vormt. Deze strategie is bedoeld om ons te helpen sneller over te stappen op een duurzaam voedselsysteem met neutrale of positieve gevolgen voor het milieu. De Van Boer tot Bord-strategie omvat enkele cruciale maatregelen, zoals het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en antibiotica terugdringen, biolandbouw bevorderen en de traceerbaarheid en transparantie van levensmiddelen verzekeren. Dit alles moet helpen de klimaatverandering het hoofd te bieden, de biodiversiteit te beschermen en de volksgezondheid te verbeteren. Verder is de Van Boer tot Bord-strategie erop gericht voedselfraude te bestrijden en voedselsystemen beter te wapenen tegen crisissen, zoals pandemieën en klimaatschokken. De Europese regels voor de complete voedselketen spelen een sleutelrol in deze strategie. Ze omvatten strenge regelgeving en controles in elke fase. Belangrijke elementen zijn de regels voor voedselhygiëne, de normen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de controles voor de gezondheid van planten en de vereisten voor de etikettering van voedsel. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is in feite de wetenschappelijke tak van het voedselveiligheidsbeleid van de EU. Dit orgaan heeft als belangrijkste taak het leveren van onafhankelijk wetenschappelijk advies en het uitvoeren van risicobeoordelingen op het vlak van voedsel- en voederveiligheid. Het beoordeelt de risico's in de voedselketen, van boer tot bord, en publiceert wetenschappelijke opinies waarop de EU zich baseert om relevante wetgeving en beleidsmaatregelen aan te nemen. Verder werkt het nauw samen met nationale voedselveiligheidsautoriteiten om de risicobeoordelingen en de communicatie in de hele EU op een coherente manier aan te pakken. In het Europees Parlement zijn er commissies, zoals de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, die voorgestelde maatregelen onderzoeken. Zij zien erop toe dat alle maatregelen aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen en dat ze helpen de belangen van de consument te beschermen. Beleidsmakers, wetenschappers, voedselproducenten en consumenten, ze spelen allemaal een rol in voedselveiligheid. De EU vervult een wereldwijde voorbeeldfunctie door hoge normen te handhaven en een cultuur van veiligheid en verantwoordelijkheid te stimuleren. Zo zorgt ze ervoor dat ons eten op een duurzame manier wordt geproduceerd en dat wat op ons bord belandt veilig en voedzaam is. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024. Vinderen af Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2024, er Lærerværelset. Lærerværelset er instrueret af tyske Ilkja Çatak. Den fortæller historien om den unge skolelærer Carla, hvis idealisme ikke deles af hendes kolleger. Da en række uopklarede tyverier giver en dårlig stemning blandt lærerne, beslutter Carla at undersøge sagen.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Lærerværelset vandt 5 priser ved German Film Awards samt Europa Cinemas mærket for bedste europæiske film og en Arthouse Cinema Award i Panorama-sektionen på Berlinalen.
7: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Ach, sind Sie noch alle?
9: Ist alles okay?
8: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
7: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
13: ausdrücken.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: De 4 andre finalister var Kalmar Luthier, Faldende Blade, Adamant, Hjerterum på scenen og Smoke Sauna Sisterhood. De 5 film blev vist i hele Europa, og publikum og medlemmerne af Europaparlamentet kunne afgive deres stemmer. Det endelige resultat blev beregnet ved at lægge offentlighedens og parlamentsmedlemmernes bedømmelser sammen, i det hver gruppe havde en stemmevægt på 50%. Lux, den europæiske publikumsfilmpris, er et middel til at skabe opmærksomhed og debat om film, der beskæftiger sig med aktuelle sociale og politiske temaer. Formålet med prisen er at anspore til debat og styrke den europæiske identitet ved hjælp af film. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
16: Alcide De Gasperi, che un visionario, e sta visione ti ha ma tu è decimini ideali astratti. Dine visioni e sauret mille esperienza ta shahat li esh fil frontiri ta beid imperi, frontiri v bidda costanti.
17: Dan il klim tal-President Metzola jatina idea ta' Alcide De Gasperi, politiku li xolom li jaqat il-ħafna identitajiet tal-Europa biex tinkiseb il-paċi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide De Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien joppon il-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-tieni gwerra dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tal-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schumann huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jgwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
3: Nato in Trentino.
16: Twilet fi Trentino, art ta' frontiri u ta' salib it-toroq. Huwa esperjenza e tranzizzjoni bej żewġ epoki. kien kapaċi jara li din mill-frontieri u li din mill-orizzont storiku u bekk kien kapaċi jimmaġna Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
17: Alcide Gasperi twielet fit-3 ta' April 1881 fil-muntanni ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix Vienna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħassem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqa fil-Partit Popolari Taljan u ġie elett fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926, inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad qatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventwalment kiteb idee rikostruttive jew idea ta' rikostruzzjoni. Dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġie stabilit b'mod sigriet fl-1943.
16: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa' f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dan l-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
17: Jienu nitkellem f'dan il-forum dinji qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi. Apart il-kortezija personali tagħkom, fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex għadu tagħkom li ġiel ninħossni qisni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influwenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġà waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jippersuadi lil Italja biex tkun parti mill-Pjan Marshall tal-Istati Uniti u biex tissieħeb fin-NATO. Fi żmien meta l-Italja kienet kellha wieħed mill-akbar partiti komunisti fl-Ewropa tal-Punent.
16: De Gasperi fehm li sabiex l-Italja jkollha futur, kien meħtieġ li jinħoloq futur għall-Ewropa, futur differenti mill-passat. U hekk għamel, huwa fehm iħtieġa li jinstab kompromess, iżda baqa' sod fid-determinazzjoni tiegħu li jibqa' fidil lejn il-valuri li kien jemmen fihom u li aħna l-kol nemmnu fihom illum il-ġurnata.
8: Noi tutti crediamo.
16: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni tar-rintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċillier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntiera. Tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu li fehmu li l-fruntieri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuva l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu, fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-Difiża.
17: Jekk noħol ubis amministrazzjonijiet komuni minna rida politika ola iggwidata minn autorita ċentrali li fija l-interessi nazjonali jinaqdu flimkien, jikristallizzaw u jiġu sviluppati f'unjoni ola, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
16: De Gasperi hemm bisħieħ. L-attivizmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-fruntiera li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza għamluh konxu ħafna taħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa din jarruħu mill-qrib ma' Schumann u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
17: Għalkemm miet fl-1954 u mar nexxilux jara l-ħolma tiegħu isseħ bisħieħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
9: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
16: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Ewropa fejn il-frontieri ma jillimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għal prosperità kondiviża. Ewropa li rridu nkomplu nibnu għal dawk li jiġu warajna. Ewropa bbażata fuq valuri li joffru soluzzjonijiet. Illum u kull jum ejja niftakru fih, nonoraw il-legat tiegħu u nwettqu l-viżjoni tiegħu.
9: Irrealizzeremo la sua viżjone.
17: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
12: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν, λόγου χάρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τόνι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τόνι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι υπουργοί οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι υπουργοί δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
13: L'Union européenne est une union politique et économique qui regroupe 27 États membres. Un certain nombre de pays ont demandé à rejoindre l'Union. Il y a actuellement 9 pays candidats à l'adhésion. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, l'Ukraine et la Turquie, même si les négociations avec Ankara sont gelées depuis 2018. Le Kosovo est quant à lui un candidat potentiel. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est toutefois long et complexe. Écoutez ce podcast pour en savoir plus sur cette procédure. Les pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne doivent être des États européens. Ils doivent aussi respecter les valeurs démocratiques de l'Union, l'état de droit et posséder des institutions démocratiques stables. De plus, ils doivent être dotés d'une économie de marché viable et être en mesure d'assumer et d'exécuter les obligations qu'implique l'adhésion à l'Union. Un pays peut devenir candidat officiel une fois qu'il remplit les critères fondamentaux en matière de politique, d'économie et de réforme. C'est alors que les négociations officielles avec l'Union peuvent commencer. 35 chapitres, couvrant de nombreux domaines, sont débattus. Ils constituent la base des négociations d'adhésion. Ces chapitres sont examinés et régulièrement évalués jusqu'à ce que chacun d'eux soit clôturé. Une fois les négociations et les réformes menées à bien, un traité d'adhésion est finalisé. Ce traité doit alors être ratifié par tous les États membres et par le pays candidat avant qu'il ne puisse rejoindre l'Union. Les 9 pays candidats sont l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, ainsi que l'Ukraine et la République de Moldavie depuis juin 2022 et la Géorgie depuis décembre 2023. Pour ces 3 derniers pays, le chemin a été très long pour en arriver là. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a incontestablement accéléré le processus. Le Kosovo reste quant à lui un candidat potentiel. Tous ces pays bénéficient d'un financement de l'Union, de conseils stratégiques, ainsi que d'accords d'association qui leur donnent un accès étendu au marché intérieur de l'Union. Le Parlement européen débat et vote sur les rapports annuels relatifs à l'état d'avancement de chaque pays. Cette procédure permet d'identifier les sujets de préoccupation. Il doit aussi donner son accord avant qu'un pays ne puisse rejoindre l'Union. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que le processus d'élargissement était un investissement dans la paix, la sécurité et la stabilité de l'Europe. Elle s'est exprimée lors de la conférence sur la route des Balkans occidentaux en juin 2022. Le processus d'élargissement a toujours été un processus de transformation pour les pays qui souhaitent faire de l'Europe leur foyer. D'après la Commission européenne, la Serbie et le Monténégro pourraient adhérer à l'Union dès 2025. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
18: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2024. Câștigătorul ediției din 2024 a Premiului Lux, Premiul European de Film al Publicului, este The Teacher's Lounge. În The Teacher's Lounge, regizorul german Ilker Çatak spune povestea Carlei, o tânără profesoară de liceu, al cărei idealism o deosebește de colegii ei. Când o serie de furturi neelucidate strică atmosfera din cancelarie, Carla decide să investigheze.
2: Achtung, fertig, los!
19: Aaaaaah!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
19: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
20: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
18: Filmul a câștigat 5 trofee la premiile cinematografiei germane și a primit eticheta Europa Cinemas pentru cel mai bun film european. În cadrul Berlinalei i-a fost acordat premiul pentru cinematografia de artă în secțiunea Panorama.
10: Wenn er klaut, riech ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
3: Schämen Sie sich.
11: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so auslassen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
18: Celelalte patru filme nominalizate au fost 20,000 Species of Bees, Frunze căzătoare, Pe Adamant și Sauna secretelor. Cele cinci filme au rulat pe ecranele din toată Europa, iar publicul a putut să le voteze. Clasamentul final a fost stabilit prin combinarea punctajului acordat de public cu punctajul acordat de eurodeputați. Voturile celor două categorii au avut o pondere egală de 50%. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan și pune în centrul discuțiilor filme care tratează subiecte sociale și politice. El își propune să încurajeze dezbaterea și să construiască, prin intermediul filmelor, o identitate europeană mai puternică. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
21: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka, ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila 2 klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří takzvaný eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.

0: Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
1: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
0: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: In recent years, the European Union has recorded large numbers of asylum applications. In the first half of 2024 alone, over 513,000 applications were received. Women and girls make up a substantial proportion of asylum seekers. One in three people seeking asylum is a woman or a girl. But does gender have any impact on the asylum process? You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be taking a look at a key topic, the gender dimension of asylum claims in the EU.
3: Let's start by providing some background information. The main instrument regulating asylum in international law is the 1951 Geneva Refugee Convention. It defines a refugee as someone who is outside their country and has a well-founded fear of being persecuted for reasons such as race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion. However, this definition lacks a gender perspective, which has led to challenges in recognising women's rights in international refugee law.
2: Although gender is not included in this definition, the Geneva Refugee Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and the Istanbul Convention together provide a solid international framework for defending the rights of women and girls seeking protection.
3: But how is the EU taking gender into consideration in its asylum procedures?
2: The EU has a strong history of proactively advancing equality between women and men and combating gender-based discrimination.
3: The EU has developed a common European asylum system, incorporating gender-sensitive elements in legal texts, such as the Qualification Directive, the Asylum Procedures Directive, and the Reception Conditions Directive, to name but a few. These directives offer special protection to vulnerable individuals, including women and children.
2: For example, procedures for people seeking asylum must be gender-sensitive. Interviews should be carried out under conditions which enable applicants to speak about gender-based persecution. Family members should not be present. Applicants should be able to request an interviewer of the same sex. And staff examining applications should have training or access to expert advice on gender issues.
3: Any procedures based on the concept of safe third country or safe country of origin must take into account the complexity of gender-based persecution. People who need special support due to age, disability, illness, sexual orientation, or as a result of torture, rape, or other serious forms of psychological, physical, or sexual violence should be provided with assistance and given time to explain their claims.
2: The Court of Justice of the European Union has played a key role in advancing a gender-sensitive approach in EU asylum law. It has, for instance, recognised gender-based violence as a form of persecution and grounds for asylum or subsidiary protection. This means that women who face persecution due to their gender can seek protection under EU law.
3: This was a huge step forward because research shows that gender plays a significant role in people's migration decisions. The factors that lead people to migrate are not necessarily the same for men and women. Women may flee their home countries due to gender-based violence, such as forced marriage, domestic violence, or rape, which is particularly prevalent in countries like Afghanistan, Bangladesh, and Somalia.
2: In October 2024, the Court of Justice established that the Taliban's systematic discrimination against Afghan women constitutes persecution. As a result, the authorities in EU countries do not have to determine whether an Afghan woman or girl applicant risks being persecuted if she returns to her country of origin because of the well-known severe restrictions on women's rights and freedoms under the Taliban regime.
3: This means that the authorities in EU countries can waive the right to request case-by-case examinations. However, they are not obliged to do so. Some EU countries, such as Austria and Luxembourg, have already announced that they will continue to examine asylum applications from Afghan women on a case-by-case basis.
2: Let's take a look at another example. In June 2024, the Court of Justice was asked to consider whether two Iraqi teenage girls who had been living in the Netherlands for 5 years and had adopted a westernized lifestyle could be considered as members of a particular social group due to their belief in the fundamental value of gender equality. The Court of Justice ultimately held that the girls' belief in gender equality could indeed be a characteristic that defines a particular social group, emphasizing the importance of gender equality in this context.
3: This case is an important example because the judgment highlighted the significance of gender equality as a fundamental value in Europe, as well as its potential to define a particular social group in the context of asylum law. It also leads us to consider the individual circumstances and experiences of asylum seekers, particularly women and girls, who may face persecution or violence because of the values they hold and the lifestyles they embrace.
2: These examples demonstrate the EU's commitment to addressing the challenges faced by women and girls in asylum procedures. However, continued progress is needed to ensure that their rights are fully protected and that gender-sensitive approaches are consistently applied and improved in all EU countries.
3: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτουμε. Είναι θεμέλιο της προσωπικής μας ευημερίας, αλλά και βασικός παράγοντας της παραγωγικότητάς μας, ενώ επιτρέπει στην οικονομία να αναπτύσσεται μέσα σε μια κοινωνία ευτυχισμένη και συνεκτική. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η στήριξη της δημόσιας υγείας σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενισχύσει τα εθνικά συστήματα υγείας και να τα καταστήσει πιο βιώσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αναμφίβολα μερικά από τα καλύτερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο. Σήμερα, οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν περισσότερο και έχουν καλύτερη υγεία από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, παρά αυτή τη θετική εικόνα, ο τομέας της δημόσιας υγείας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, η περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα και νέες τεχνολογίες υγείας και τέλος η εμφάνιση νέων ασθενειών και πανδημιών. Η πανδημία COVID-19 συγκλώνησε τα εθνικά συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες κρίσεις, αλλά και να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το πρόγραμμα EU for Health για την περίοδο 2021-2027. Η θέσπιση και η εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα της υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διασφαλίσει επαρκή αποθέματα ιατρικών προϊόντων, αλλά και επαρκές προσωπικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε φάρμακα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Το EU for Health, ωστόσο, δεν είναι η μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ώστε η προστασία της υγείας να ενσωματώνεται σε όλους τους τομείς πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως υγεία σε όλες τις πολιτικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι», η οποία στηρίζει την παραγωγή βιώσιμων και πιο υγιεινών τροφίμων. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, που συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο υγιούς περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ακόμη έναν εξειδικευμένο οργανισμό για την προστασία της υγείας μας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία. Ένας από τους βασικότερους τρόπους πρόληψης των ασθενειών είναι ο εμβολιασμός. Τον Ιούνιο του 2025, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε τη σημασία του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Υγεία και την Ευημερία μέσω του εμβολιασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά την υγεία και την πρόσβαση σε εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στηρίξει σταθερά την ανάγκη να γίνουν μεγαλύτερες, πιο στοχευμένες και πιο δίκαιες επενδύσεις, γιατί γνωρίζουμε ότι η υγεία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλα τα άλλα, η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα. Ωστόσο, οι δράσεις πρόληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στον εμβολιασμό. Περιλαμβάνουν και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής μέσω της πρόληψης των λοιμόξεων. Η αντοχή στα αντιμικροβιακά εμφανίζεται όταν βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου και δεν ανταποκρίνονται πλέον στα φάρμακα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας, όπως οι καρδιακιακές παθήσεις που αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στα κράτη-μέλη της. Η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ ή καπνού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, όπως τα εμφράγματα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει πολιτικές που ρυθμίζουν τη χρήση αυτών των ουσιών και κυρίως του καπνού. Αρκεί να σκεφτούμε την αύξηση της τιμής των τσιγάρων ή τις προειδοποιητικές εικόνες στα πακέτα που στοχεύουν στην αποτροπή του καπνίσματος. Τα μέτρα αυτά έχουν βοηθήσει να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των καπνιστών. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα υγείας που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει μέσω της πρόληψης είναι ο καρκίνος, η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου στην επικράτειά της. Στόχος της είναι να ενισχύσει την πρόληψη μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο στα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η μείωση του υψηλού αριθμού θανάτων από την νόσο. Όπως είδαμε, οι καρδιακιακές παθήσεις, ακολουθούμενες από τον καρκίνο, αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει όταν μιλάμε για τα άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως τα ατυχήματα, είναι η κύρια αιτία θανάτου, με την αυτοκτονία να ακολουθεί. Προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Και δεν είναι μόνο οι νέοι που επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας. Υπολογίζεται ότι περίπου 84 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας σε όλους τους τομείς της ζωής, στο σπίτι, στο σχολείο και στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες, όπως τα κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην προμήθεια φαρμάκων. Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέα νομοθεσία για τα κρίσιμα φάρμακα. Στόχος της είναι να ενισχύσει την παραγωγή και την προμήθεια φαρμάκων μέσω ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ταχύτερων διαδικασιών, διαγωνισμών προμήθειας και διεθνών συνεργασιών. Για να λάβει συμβουλές σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η προμήθεια φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τη Συμμαχία για τα Κρίσιμα Φάρμακα. Η συμμαχία αυτή φέρνει στο ίδιο τραπέζι ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη-μέλη, βασικούς κλάδους, την κοινωνία των πολιτών και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με έδρα το Άμστερνταμ. Ο οργανισμός αυτός διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων, παρακολουθεί την ασφάλειά τους, αξιολογεί τις άδειες κυκλοφορίας και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας. Πέρα από την ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων και την προώθηση της δημόσιας υγείας συνολικά, είναι εξίσου σημαντική η ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες, τις βιοτεχνολογίες και την ηλεκτρονική υγεία. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών φακελών υγείας, την τηλεϊατρική, τις φορητές συσκευές, τις εφαρμογές για κινητά, την ανάλυση δεδομένων και πλήθος άλλων ψηφιακών εργαλείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μια ψηφιακή μεταμόρφωση και εναρμόνιση των συστημάτων υγείας, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη-μέλη παραμένουν βιώσιμα, σύγχρονα και πάντα ενημερωμένα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Ако сте млади стваратель, изводжач, режисер или писац, ovaj podcast je za vas. Jeste li znali da vam Europska unija može pomoći u tome da pretvorite svoju umjetničku ideju u djelo? To čini u okviru programa Kreativna Europa kojim se potiče kreativnost. S proračunom u iznosu od gotovo 2,5 milijardi eura, cilj programa je zaštititi, razviti i promicati europsku kulturnu raznolikost i baštinu. Njime se doprinosi oporavku kulturnog i kreativnog te posebice audiovizualnog sektora nakon krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Tim se sektorima pomaže u nastojanjima da postanu uključiviji, digitalniji i održiviji. Bilo da slikate u Parizu, skladate u Vilniusu ili osmišljavate koreografiju u Kopenhagenu, Kreativna Europa je program za vas.

Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βοσνιούς πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βίαια από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. Τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995. Θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμή στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015, το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

0: συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ.
1: Die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Σρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Σρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του Βασικού Νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.